0: Στάσου, τα τρί.
1: Στάσου, δυο λόγια
2: θέλω
1: να σου πω. Εις πέρα φεύγει, Στάσου.
2: Για μας, μόνοι για μας.
1: Απάντηση ψάχνω να βρω. Μη μ' αποφεύγει, Στάσου.
2: Άιντε ούζω.

0: そうそうそうそうそうそうそうそう。אנחנו נמשיך עם עוד אחד של דוניסים, שהוא אומר לה, אז תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה אותך יותר, ושאני שמעתי שגם את כל הדיסקים שלי הוא זרק, אבל את יודעת מה?
1: מופן פה שלון תורגפי שס και πως μαζί του τώρα μένει.
0: Έστω μαντάς
1: ότι σου χαρίσα το πέταξε και ότι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ
0: με αγαπούσες. Μα κολκάχα αρβέ αυτό τι.
1: Μου πάνε πως πέταξε τους δίσκους μου.
0: Όλοι σε ζαρκούς κολλαδίσκιμ σελί.
1: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
0: Δεν ήτακτο τι είμαι, κόλα χαβερίμ σελί.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκε.
0: Βεάς, απ' και ερεφάιν, ήτκαχαστε βάζ.
1: Σε σβήσε, μα παρνήθηκες.
0: Κολκάχα αρβέ αυτό τι.
1: Τόσο πολύ με αγαπώ.

0: Αχ, τι πάθαμε. Μπαταρία ήθελε, πετρέλαιο.
1: Μείναμε μεσοπέλαγα.
2: Άφεχαντε ο χολαβίνο τραγούδι. Άιντε Λισμπόν. והנה מיוחד לזוהר שלנו, יורגוס מרינס.

Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Η υπόσχεσή μας σήμερα να περάσουμε μια όμορφη, πολύ όμορφη βραδιά. Πάμε, παιδιά!

0: παλτωμένα,
1: παλτωμένα.
0: Το σπίτι άδειο, σιώπη και πόνος. Χαμένος θα γυρνούσα και θα ζούσα μόνος. Για σένα υπάρχω, γι' αυτό που
1: έλα, είσαι Ιάννη. Εσύ.

0: ערב טוב ושבוע טוב למוטי אהרוני.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα.
0: Κολλάμε λέω ότι μου χανείμε ο Μικλαντός.

Σαν πύργος χαρτινός το σώμα μου κατέρευσε. Όσα μου έλεγε για αγάπη όλα τα ανέλεσε. Πολύ μου στήχησε ο τρόπος που μου φέρθηκε.

0: הופ, קורא שקופץ, לא?
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θαδωράκης ο Κομπορίδης.
0: Γεια σου, Ρόνι.

και εσύ θα κρίσεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς, δεν σε παρεξηγώ.

0: παιδιά, το έχουμε.
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Θυμώστε λίγο.
1: Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Μωρό μου είσαι εσύ.
0: Πιο θυμωμένα παρακαλώ.

Έχεις γιωματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν, το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στην ψεύτικη ζωή μονάχα η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια! Τώρα δυνατά!

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί και μένεις μόνη σου.

Μέσα σκιές περαστικών, στα στέκια των αλκοολικών, πέφτεις και χάνεσαι. Μα μια ώρα τη φωνή σου δίνει δύναμη πολύ και ξαναπιάνεσαι. Με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά, ξεχνάς τα λάθη σου. Τρυφογυρνάς εδώ και εκεί, σε κάποια πίστα διανύ, πνιγείς τα πάθη σου.

0: σαν να είμαι ένα μικρό παιδί που κλαίω. Μη φύγεις.
1: Κουλάμε full volume.

0: Cielo, que σε χτυπάει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροτικό δείγμα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε. Δεν έχει.
0: Κάμα, κάμα, μπαμπέρ, ντάι. Αχ, ρωτήμ עם השירים, להמשיך. אז בואו נמשיך. בקצב הזה בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו.

Άιντε Σωσάνα Ερημένεχ, καλησπένα Σωσάνα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Άιντε Σωμού Εντζέλε. Άιντε Τβάνσι.